0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πέτσεσε.
0: Σαν πρέπει να τα έχει μουσικά. Κάτρα FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τζεσέ.
0: Ραδιο Κάτρα FM.
2: This is Κάτρα FM Mixed Vibes. 10 9

0: στο βρέμα να το hit μουσικά. Κάντρα FM.
1: Hey Bulgaria, it's me Ella Henderson.
2: We are off and back, listen to Hurricane
1: on Catra FM Radio.